όλα σαν είναι μόνοι. Που αν δεν τα διώξει από την ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον ψυχικό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να τους φυγήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να το αντέξει, το κύκλει, το κύκλει. Έτσι.